Καλημέρα, καλημέρα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ακούτε Radio 4B στη συχνότητα των 98,1. Μαζί σας για το επόμενο δίωρο, ο Θεοχάρης Παπατρέχας. Από τα ελληνικά προγράμματα, εδώ στο Radio 4B, από όλους τους εθελοντές της ελληνικής φωνής, σας καλημερίζω. Άλλη μια εκπομπή σήμερα, μουσικές διαδρομές, όπου αισθανόμαστε, ακούμε και εξερευνούμε την πολυδιάστατη ελληνική μουσική. Σήμερα θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στο συνθέτη, στιχουργό, δεξιοτέχνη του μπουζουκιού και τραγουδιστή, Βασίλη Τσιτσάνη. Ο Βασίλης Τσιτσάνης, μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ρεμπέτικου τραγουδιού και της ελληνικής λαϊκής μουσικής του 20ου αιώνα. Ξεκινήσαμε αυτό το αφιέρωμα με το τραγούδι «Ό,τι και αν πω δεν σε ξεχνώ», σε μία σπάνια εκτέλεση όπου ακούσαμε τον ίδιο Βασίλη Τσιτσάνη, συντροφιά με τον Γιώργο Νταλάρα. Συνεχίζουμε μουσικά με το τραγούδι «Με παρέσυρε το ρέμα» από τη φωνή του Γεράσιμου Ανδρεάτου. Και επιστρέφουμε να πούμε δύο λόγια και να γνωρίσουμε καλύτερα το μεγάλο δημιουργό.

Υπάρχουν τραγουδοποιοί που γράφουν όμορφες μελωδίες. Και υπάρχουν κάποιοι που με τη μουσική τους καταφέρνουν να μπουν βαθιά στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Ο Βασίλης Τσιτσάνης ανήκει σίγουρα στη δεύτερη κατηγορία. Τα τραγούδια του τα έχουμε ακούσει σε γιορτές, σε παρέες, στο ραδιόφωνο, στο καφενείο, σε κέντρα διασκέδασης. Μίλησε για τον έρωτα, τη μοναξιά, τη φτώχεια και τις δυσκολίες της ζωής με έναν τρόπο απλό και αληθινό. Όταν έφυγε από τη ζωή, το 1984, ο κόσμος αποχαιρέτησε όχι μόνο έναν μεγάλο συνθέτη, αλλά έναν άνθρωπο που είχε γίνει μέρος της μνήμης του. Δημιουργοί όπως ο Μάνος Χατζηδάκης αναγνώρισαν τη μεγάλη του αξία, ενώ νεότεροι καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρης Αλεξίου συνέχισαν να τραγουδούν το έργο του. Ο Τσιτσάνης άφησε πίσω του κάτι πολύ σημαντικό. Τραγούδια που δεν ανήκουν μόνο στην εποχή τους, αλλά είναι διαχρονικά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι διαχρονικό ή αχάριστη. Από την ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης και τη Μάρθα Φριτζίλα. Ζωντανή εκτέλεση από το Σταυρό του Νότου, Δεκέμβριος 2021.

Ο Τσιτσάνης γεννήθηκε το 1915 στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Οι γονείς του πυρώτες και είχε άλλα 4 αδέρφια, 3 αγόρια και ένα κορίτσι. Ο πατέρας του, Κώστας Τσιτσάνης, αγαπούσε το τραγούδι και έπαιζε μαντολίνο, δίνοντας έτσι στο μικρό Βασίλη τα πρώτα ερεθίσματα. Πρωτόπιασε όργανο στα χέρια του μετά το θάνατο του πατέρα του το 1926. Ο πατέρας του καταγόταν από τα Γιάννενα και ήταν στο επάγγελμα τσαρουχάς. Ξεκίνησε να μαθαίνει βιολί και κατόπιν μπουζούκι από ένα μαντολίνο του πατέρα του. Ήταν ένα μαντολίνο όπου κάποιος ντόπιος οργανωποιός είχε μετατρέψει σε μπουζούκι. Ο Τσιτσάνης είδε στο μπουζούκι κάτι περισσότερο. Είδε ένα όργανο που μπορούσε να εκφράσει τα συναισθήματα του απλού ανθρώπου. Οι πρώτες του εικόνες στα Τρίκαλα, οι γειτονιές, τα πανηγύρια, οι άνθρωποι έμειναν μέσα του και αργότερα πέρασαν στα τραγούδια του. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη από τη φωνή της Ελένης Αλιοπούλου. Γεννήθηκα για να πονώ, 1954.

Ακούτε Radio 4B 98,1 και την εκπομπή Μουσικές Διαδρομές. Μαζί σας ο Θεοχάρης Παπατρέχας από τους εθελοντές της ελληνικής φωνής της Βρισβάνης εδώ στην Queensland της Αυστραλίας. Στη σημερινή εκπομπή κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στο Βασίλη Τσιτσάνη. Ο Τσιτσάνης το 1936 πηγαίνει στην Αθήνα για να σπουδάσει νομική και για να συμπληρώσει το εισόδημά του δούλευε σε νυχτερινό κέντρο. Η Αθήνα εκείνη την εποχή είναι γεμάτη μουσικά στέκια και σημαντικούς δημιουργούς. Ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου και άλλοι μεγάλοι μουσικοί έχουν ήδη ανοίξει το δρόμο του ρεμπέτικου. Ο Τσιτσάνης τους ακούει, μαθαίνει από αυτούς και σύντομα δημιουργεί το δικό του ύφος. Δεν θέλει απλώς να συνεχίσει την παράδοση. Οι πρώτες του ηχογραφήσεις δείχνουν ένα δημιουργό με διαφορετική αντίληψη για το λαϊκό τραγούδι. Έναν άνθρωπο που μπορούσε να συνδυάσει το παλιό με το καινούριο. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Αντιλαλούνε τα βουνά» από τη φωνή της Μέρι Λίντα και ακολουθεί «Μπαξέ Τσιφλίκι».

Το 1937 ο Τσιτσάνης γνωρίζει τον τραγουδιστή Δημήτρη Περδικόπουλο, ο οποίος τον πάει στη δισκογραφική εταιρεία Οντεόν. Εκεί ηχογραφεί το πρώτο του τραγούδι, σε έναν τεκέ μπουκάρανε. Η Αρχόντισσα, από τα σπουδαιότερα τραγούδια στην ιστορία της ελληνικής λαϊκής μουσικής, ήταν από τα δεκάδες που ακολούθησαν. Την ίδια περίοδο, τραγούδια του όπως «Να γιατί γυρνώ», «Ό,τι κι αν πω δεν σε ξεχνώ», «Για αυτά τα μαύρα μάτια σου», ερμήνευσαν οι Περπινιάδης, Βαμβακάρης και άλλοι. Πάμε να ακούσουμε δύο από αυτά τα τραγούδια και επιστρέφουμε να πούμε περισσότερα.

Το 1938 ο Τσιτσάνης φεύγει από την Αθήνα και ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία. Εκεί θα γνωρίσει αργότερα και τη μελλοντική σύζυγό του, τη Ζωή Σαμαρά. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, ο Τσιτσάνης μένει στη Θεσσαλονίκη από το 1942 έως το 1946, όπου ανοίγει και το δικό του κουτούκι, το Ουζερί Τσιτσάνης, στην οδό Παύλου Μελά 22. Ήταν ένας χώρος όπου συναντιούνταν μουσικοί και άνθρωποι που αγαπούσαν το τραγούδι. Στη Θεσσαλονίκη, ο Τσιτσάνης γράφει μερικά από τα σημαντικότερα τραγούδια του. Ήταν μια εποχή δύσκολη, αλλά ταυτόχρονα πολύ δημιουργική. Επιτυχίες όπως «Η Αχάριστη», «Μπαξέ Τσιφλίκη», «Νύχτες Μαγικές», «Ντερπεντέρισα», «Συνεφιασμένη Κυριακή» γράφτηκαν στη Θεσσαλονίκη και ηχογραφήθηκαν αργότερα μετά τη λήξη του πολέμου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τρία από αυτά τα όμορφα τραγούδια, «Νύχτες Μαγικές», «Ντερπεντέρισα» και «Συνεφιασμένη Κυριακή», είμαι σίγουρος όλοι τα γνωρίζετε, και επιστρέφουμε.

Αυτή ήταν η συνεφιασμένη Κυριακή, ένα τραγούδι σύμβολο. Θα ήθελα να σταθούμε για λίγο και να πούμε ότι ανάμεσα στα εκατοντάδες τραγούδια του Τζιτζάνι, η συνεφιασμένη Κυριακή έχει μία ξεχωριστή και ιδιαίτερη θέση. Το τραγούδι συνδέθηκε με τα δύσκολα χρόνια της κατοχής και εξέφρασε το συνέστημα ενός λαού που ζούσε μέσα στην αγωνία και την αβεβαιότητα. Η μελωδία του έχει βαθιά μελαγχολία, αλλά ταυτόχρονα αφήνει χώρο για ελπίδα. Ίσως γι' αυτό και αγαπήθηκε τόσο πολύ. Πέρασε από γενιά σε γενιά και έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά τραγούδια όλων των εποχών. Γενικότερα, η προσφορά του Τζιτζάνι ήταν μεγάλη και ήταν ότι κατάφερε να αλλάξει το λαϊκό τραγούδι χωρίς να χάσει την επαφή του με την παράδοση. Πήρε στοιχεία από το ρεμπέτικο, αλλά έδωσε στις συνθέσεις του πιο πλούσιες μελωδίες και πιο καθημερινούς στίχους. Δεν έγραφε μόνο για τους ανθρώπους του περιθωρίου. Έγραφε για τον εργάτη, τον οικογενειάρχη, τον ερωτευμένο, για όποιον είχε μια ιστορία να διηγηθεί. Με αυτόν τον τρόπο βοήθησε να γεννηθεί τον σύγχρονο λαϊκό τραγούδι. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά και επιστρέφουμε.

Ακούτε Radio 4B στη συχνότητα των 98,1. Συντροφιά μαζί σας, ο Θεοχάρης Παπαδρέχας. Από τους εθελοντές της ελληνικής φωνής της Βρισβάνης, εδώ στην Κουίνσλανδη της Αυστραλίας. Ακούτε την εκπομπή Μουσικές Διαδρομές και σήμερα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στο Βασίλη Τσιτσάνη. Ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας του Βασίλη Τσιτσάνη οφείλεται και στους ανθρώπους που τραγούδησαν τα τραγούδια του. Ο Τσιτσάνης είχε την ικανότητα να καταλαβαίνει τη φωνή και την προσωπικότητα κάθε ερμηνευτή. Δεν έγραφε απλώς ένα τραγούδι. Το έγραφε για έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Συνεργάστηκε με μερικές από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Η Σωτηρία Μπέλου, με τη χαρακτηριστική και γεμάτη δύναμη φωνή της, έδωσε μοναδικές ερμηνείες σε τραγούδια του. Ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Πρόδρομος Τσαουσάκης και άλλοι μεγάλοι τραγουδιστές συνέδεσαν επίσης το όνομά τους με το έργο του. Αυτές οι συνεργασίες δημιούργησαν ηχογραφήσεις που μέχρι σήμερα θεωρούνται κλασικές. Ο Τσιτσάνης δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος συνθέτης. Ήταν και ένας άνθρωπος που ήξερε να δημιουργεί ομάδες και να αναδεικνύει ταλέντα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι όμορφο και χαρούμενο, Τα Καβουράκια, από τη μοναδική φωνή της Σωτηρίας Μπέλου.

Ανάμεσα στις πολλές συνεργασίες του Τσιτσάνη, εκείνη με τη Μαρίκα Νίνου ξεχωρίζει ιδιαίτερα. Η Νίνου είχε μια φωνή γεμάτη πάθος και συνέστημα. Όταν τραγουδούσε, έδινε στα λόγια μια αλήθεια που άγγιζε τον κόσμο. Η συνεργασία τους κράτησε λίγα χρόνια. Όταν εκείνη πήρε μια πρόταση να φύγει για την Αμερική, προσπάθησε να πείσει τον Τσιτσάνη να έρθει μαζί της, αλλά εκείνος αρνήθηκε. Πάμε να πάρουμε ένα μικρό δείγμα από τη συνεργασία Νίνου και Τσιτσάνη. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα. Ένα τραγούδι που έγραψε για την Νίνου. Ένα τραγούδι που ίσως η στίχη του είναι συμβολική για τη μεταξύ τους σχέση και συνεργασία. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα, ας καθαρίσουμε μία ώρα αρχύτερα. Του χωρισμού μας έφτασε η ώρα. Μπορεί και για τους δυο να είναι καλύτερα.

Μετά τον πόλεμο, η Ελλάδα αλλάζει. Οι άνθρωποι προσπαθούν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους και το λαϊκό τραγούδι γίνεται η φωνή αυτής της νέας εποχής. Ο Τσιτσάνης βρίσκεται πλέον στην κορυφή. Τα τραγούδια του ακούγονται παντού και το όνομά του γίνεται συνώνυμο της ποιότητας στο λαϊκό τραγούδι. Στη δεκαετία του 50 και του 60 συνεργάζεται με σημαντικούς καλλιτέχνες και συνεχίζει να γράφει τραγούδια που αγαπάει ο κόσμος. Παράλληλα, υπερασπίζεται την αυθεντικότητα της ελληνικής μουσικής, σε μια εποχή που κυκλοφορούν πολλές ξένες επιρροές και διασκευές. Ο ίδιος επιμένει στη δύναμη της ελληνικής μελωδίας. Ακούτε Radio 4B στη συχνότητα των 98,1.

Ένα χρόνο μετά το θάνατό του, με την έκδοση του δίσκου αυτού στη Γαλλία, το 1985, παίρνει το βραβείο της Μουσικής Ακαδημίας. Ο Τσιτσάνης πήρε τις καθημερινές ιστορίες των ανθρώπων και τις έκανε μουσική. Έκανε τον πόνο τραγούδι, την νοσταλγία μελωδία και τις αναμνήσεις κάτι που μπορούμε να μοιραζόμαστε ακόμα. Και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο σημάδι ενός σπουδαίου δημιουργού. Ότι τα τραγούδια του δεν παλιώνουν. Απλώς περιμένουν κάθε νέα γενιά να τα ανακαλύψει.

Φτάσαμε φίλες και φίλοι στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, σε αυτό το μικρό αφιέρωμα που κάναμε στο μεγάλο δημιουργό Βασίλη Τσιτσάνη. Ένας άνθρωπος που δεν έγραψε τραγούδια, αλλά έγραψε κομμάτια από τη ζωή μας. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που τραγουδούν, ο Τσιτσάνης θα συνεχίζει να είναι εδώ, μαζί μας, μέσα από τις νότες του. Να σας ευχαριστήσω που είσαστε μαζί μου αυτές τις δύο ώρες, από το Θεοχάρη Παπατρέχα, την εκπομπή Μουσικές Διαδρομές και όλους τους εθελοντές των ελληνικών προγραμμάτων. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Γεια σας.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας ευχόμεθα καλή βραδιά. Καλησπέρα, καλή Πέμπτη βράδυ σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είναι όλος ο κόσμος καλά, να έχει υγεία, δύναμη, πίστη, αγάπη μεταξύ μας, να χαμογελάει, να χαίρεται τις όμορφες στιγμές και να επικοινωνεί με όλο τον κόσμο. Ο κωδικός μας, 4EB98,1FM. Φτιάξτε το καφεδάκι σας, το ποτό σας, ανεβάστε τις εντάσεις και ελάτε στην παρέα μας. Να περάσουμε καλά. Μαζί σας, ο Στέργος Παπαστέργου. Θα σας κρατήσω παρέα μέχρι τις 8. Σήμερα το πρόγραμμά μας είναι ηχογραφημένο και έτσι δεν θα ακούσουμε ούτε το καλησπέρα, ούτε τους χαιρετισμούς, ούτε δελτίων ειδήσεων, ούτε παρακιακές ανακοινώσεις. Αλλά θα ακούσουμε ωραία τραγούδια και ό,τι άλλο προκύψει. Και αρχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα, όπως πάντα, με τον Στέλιο Καζαντζίδη, στα τραγούδια που έχουν τίτλο «Το πεζοδρόμιο» και «Η καρδιά της μάνας». Καλή σας ακρόαση.

Και τώρα κάτι για τις άντρες. Μια γυναίκα δεν τη ρωτάνε. Πρώτον, πόσο χρονών είσαι. Δεύτερον, πόσα κιλά είσαι. Τρίτον, με πόσους έχεις πάει. Τέταρτο, πόσα κιλά έχασες με τη δίαιτα. Πέμπτο, τι ώρα θα γυρίσεις. Έκτο, πού είναι τα ρέστα από τα ψώνια. Έβδομον, γιατί άργησες. Όγδο, γιατί χωρίσατε. Ένατο, γιατί το αγόρασες αυτό. Και γενικά καλύτερα να αποφεύγεις να την αρωτάς, παλιό κουτσομπόλι. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε «Πάρτε βουνά τον πόνο μου» με τον Βαγγέλη Περπινιάδη και στη συνέχεια θα ακούσουμε τη Γιώτα Λίδια με τον Μιτσάκη, διπλόχορθο τσιφτεντέλη. Καλή σας ακρόαση.

Έρχεται σύντομα το δημοψήφισμα. Είναι σημαντικό να είστε εγγεγραμμένοι για να ψηφίσετε. Εάν αλλάξατε πρόσφατα το όνομα ή τη διεύθυνσή σας, συμπληρώσατε τα 18 ή γίνατε Αυστραλός πολίτης, πρέπει να ενημερώσετε την εγγραφή σας με τα νέα στοιχεία σας ή να εγγραφείτε τώρα. Ελέγξτε τα στοιχεία σας ή εγγραφείτε διαδικτυακά στο ac.gov.au ή πάρετε μία αίτηση από οποιοδήποτε γραφείο της Αυστραλιανής Εκλογικής Επιτροπής και επιστρέψτε την αυτήν την εβδομάδα. Όταν ψηφίζετε, η απάντησή σας μετράει. Εγγραφείτε ή ενημερώστε τα στοιχεία σας πριν από τις 8 μετά μεσημβρία στη Δευτέρα. Εγκρίθηκε από τον Εκλογικό Επίτροπο Καμπέρα. Station sponsor.

Και συνεχίζω με ένα ανέκδοτο. Ένα παιδάκι ρωτά τη μαμά του: «Τι ωραίο φόρεμα, μπαμπά σου χάρισε?» «Όχι βέβαια, αν περίμενα από αυτόν τον τσιγκούνι, ούτε εσένα δεν θα είχα». Και συνεχίζουμε άλλο ένα ανέκδοτο. «Για κούκλα, τι κάνεις?» «Καλά, ευχαριστώ». «Έχεις γκόμενο?» «Όχι, δεν έχω». «Πώς γίνεται τέτοια κούκλα να μην έχει γκόμενο?» «Δεν μ' αφήνει ο άντρας μου», απάντησε η κυρία.

Ακούσαμε το Στέλιο Καζαντζίδη στο τραγούδι «Ένας μάγκας στο Βοτανικό» και συνεχίζουμε με τον Νότι Σφακιανάκη «Τα γενέθλια». Καλή σας ακρόαση.

Και πάμε να αλλάξουμε ρυθμό, να ακούσουμε ένα υπερόντικο τραγούδι που έχει τίτλο «Ξενιτωμένο μου πουλί». Καλή ακρόαση σε όλους εσάς.

Ακούσαμε την Πούλα Πάλα στο τραγούδι «Καρδιολόγος» και συνεχίζουμε με τη Μέρι Λίντα στο τραγούδι «Κίνδυνος θάνατος». Καλή σας ακρόαση.

Ακούσαμε τη Βίκυ Μοσχολιού, «Ο μήνας έχει 9». Και πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι που έχει τίτλο «Μοδίστριες και κομμότριες», θα σας πω άλλο ένα ανέκδοτο. Ένας άντρας ρωτά τον γιατρό αν θα ζήσει μέχρι τα 100. Ο γιατρός ρωτά «Πίνεις, καπνίζεις?» «Όχι», απαντά ο άντρας. «Γιατρός, ξενυχτάς, παίζεις χαρτιά?» Άντρας: «Όχι βέβαια, ποτέ δεν έκανα κάτι τέτοιο μέχρι τώρα». Γιατρός: «Οδηγείς επικίνδυνα? Πας με άλλη γκόμενα κάθε βράδυ?» Άντρας: «Όχι, και ούτε πρόκειται». Γιατρός: «Και τότε γιατί στο καλό θέλεις να ζήσεις τόσο πολύ?» Πάμε να ακούσουμε «Μοδίστρες και κομμωτρίες».

ακούσαμε τον Πάνο Ιωαννίδη στο τραγούδι «Είσαι το άστρο της αυγής για μένα». Και θα συνεχίσουμε με την Κατερίνα Σκορδαλάκη «Τι να το κάνω, πώς είσαι ωραίος». Καλή σας ακρόαση.

Ακούσαμε το Γιώργο Μαργαρίτη στο τραγούδι «Σειρματοπλέγματα βαριά» και συνεχίζουμε με το Πόλη Κερμανίδη στο τραγούδι «Κορίτσι μου είσαι κανόνι». Καλή σας ακρόαση. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη ελληνικού προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα θα ακούσετε αύριο το πρωί στις 10, επίσης αύριο βράδυ στις 7. Από τον εθελοντή που σας παρουσίασε το πρόγραμμα αυτό, Στέργου Παπαστέργου, σας ευχαριστώ για την ωραία σας παρέα. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη βράδυ. Καληνύχτα και όνειρα γλυκά.

Έρχεται σύντομα το δημοψήφισμα. Είναι σημαντικό να είστε εγγεγραμμένοι για να ψηφίσετε. Εάν αλλάξατε πρόσφατα το όνομα ή τη διεύθυνσή σας, συμπληρώσατε τα 18 ή γίνατε Αυστραλός πολίτης, πρέπει να ενημερώσετε την εγγραφή σας με τα νέα στοιχεία σας ή να εγγραφείτε τώρα. Ελέγξτε τα στοιχεία σας ή εγγραφείτε διαδικτυακά στο ac.gov.au ή πάρετε μία αίτηση από οποιοδήποτε γραφείο της Αυστραλιανής Εκλογικής Επιτροπής και επιστρέψτε την αυτήν την εβδομάδα. Όταν ψηφίζετε, η απάντησή σας μετράει. Εγγραφείτε ή ενημερώστε τα στοιχεία σας πριν από τις 8 μετά μεσημβρία στη Δευτέρα. Εγκρίθηκε από τον Εκλογικό Επίτροπο Καμπέρα. Station sponsor.

Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός 4EB, η πολυεθνική φωνή της Βρισβάνης που εκμεύεται στη συχνότητα στους 98,1 FM. Αγαπητοί μας ακροατές, καλή σας μέρα. Το πρωινό πρόγραμμα σας το παρουσιάζει ο εθελοντής της ελληνικής φωνής της Βρισβάνης, ο Γιώργος Μετογιαννάκης, γιατί ο Παντελής Κώτης αποσιάζει σήμερα και είμαι μόνος μου. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε το πρωινό μας τραγούδι. Μέχρι το πρωί, λέει.